0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η αιτία για 4 στους 10 θανάτους στην Ευρώπη ή 10.000 θανάτους την ημέρα και 4 εκατομμύρια ετησίως, ανέφερε προχθές ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καλώντας τους Ευρωπαίους να καταναλώνουν λιγότερο αλάτι. Η εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών που αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης αλατιού κατά 25% θα μπορούσε να σώσει περίπου 900.000 ζωές που χάνονται από καρδιαγγειακές παθήσεις έως το 2030, δήλωσε ο Hans Gluge, ο Περιφερειακός Διευθυντής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στην Γυραιά Ήπειρο, ένα στους 3 ενήλικες μεταξύ 30 και 79 ετών πάσχει από υπέρταση, κάτι που συχνά οφείλεται στην κατανάλωση αλατιού. 51 από τις 53 χώρες της περιοχής έχουν μέση ημερήσια πρόσληψη αλατιού πάνω από το συνιστόμενο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέγιστο επίπεδο των 5 γραμμαρίων που ισοδυναμεί ένα κουταλάκι του γλυκού, κυρίως λόγω των επεξεργασμένων τροφίμων και σνακ. Η υψηλή πρόσληψη αλατιού αυξάνει την αρτηριακή πίεση, η οποία είναι ένας από τους κύριους παράγοντες

κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, όπως καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά, ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σύμφωνα με τον οργανισμό, οι άνδρες στην περιοχή, η οποία εκτείνεται μέχρι την Κεντρική Ασία, έχουν υπερδιπλάσιο κίνδυνο να πεθάνουν από καρδιαγγειακά νοσήματα σε σχέση με τις γυναίκες. Ασφαλώς, ο κίνδυνος θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα λόγω της μεγάλης κατανάλωσης αλατιού είναι εξίσου μεγάλος και στην Αυστραλία.

0: Η επόμενη ενημέρωση προέρχεται από την κυβέρνηση Νοτίου Αυστραλίας και αφορά τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις διαθήκες και τα διαρκή πληρεξούσια. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας διαθήκης και ενός διαρκούς πληρεξουσίου? Οι διαθήκες και τα διαρκή πληρεξούσια είναι νομικά έγγραφα με τα οποία ένα άτομο μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάποιον που εμπιστεύεται να διαχειρίζεται τις οικονομικές του υποθέσεις. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι το πληρεξούσιο χρησιμοποιείται και τίθεται σε ισχύ ενόσο το άτομο που εξέδωσε την εξουσιοδότηση είναι εν ζωή, αλλά ίσως λόγω ασθένειας δεν μπορεί να διαχειρίζεται τις οικονομικές του υποθέσεις. Η διαθήκη δεν τίθεται σε ισχύ μέχρι ότου το άτομο που συνέταξε τη διαθήκη να αποβιώσει και από εκείνη τη στιγμή η διαχείριση της περιουσίας γίνεται από τον διορισμένο εκτελεστή της διαθήκης. Ποιες αποφάσεις μπορεί να παίρνει ένας πληρεξούσιος εκ μέρους μου? Ο πληρεξούσιος που έχετε διορίσει μπορεί να παίρνει οποιασδήποτε οικονομικές αποφάσεις που θα μπορούσατε να έχετε πάρει εσείς εκ μέρους σας. Ο διορισμένος πληρεξούσιος δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση σε θέματα υγείας, στέγασης και στυλ ζωής εκ μέρους σας. Αφότου αποβιώσετε, ο πληρεξούσιος δεν μπορεί να πάρει καμία περαιτέρω οικονομική απόφαση εκ μέρους σας. Μπορεί ένας πληρεξούσιος να χρεώνει για τις υπηρεσίες του? Αν ο διορισμένος πληρεξούσιος είναι επαγγελματίας, για παράδειγμα δικηγόρος, λογιστής ή εταιρεία καταπιστευματοδόχων, trustee company, είναι πιθανόν να χρεώνει για τη διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων του ατόμου που τον διόρισε. Αν ο διορισμένος πληρεξούσιος είναι μέλος της οικογένειας ή φίλος, δεν μπορεί να χρεώνει για τις υπηρεσίες του, επειδή αναλαμβάνει τον ρόλο λόγω αγάπης και στοργής, εκτός αν έχει δηλωθεί συγκεκριμένα κάποιο επίδομα στο έγγραφο διαρκούς πληρεξουσίου. Έχω πληροφορήσει τον πληρεξούσιό μου πώς θέλω να διανεμηθεί η περιουσία μου όταν πεθάνω. Πρέπει να κάνω και διαθήκη? Έστω και αν έχετε διορίσει πληρεξούσιο, πρέπει να έχετε και διαθήκη. Ο πληρεξούσιος πάβει να έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα σχετικά με τις οικονομικές σας υποθέσεις αφότου αποβιώσετε. Αντιθέτως, μέσω διαθήκης μπορείτε να αφήσετε εντολές για το πώς θα πρέπει να διανεμηθεί η περιουσία σας όταν πεθάνετε. Δεν θέλω να ξοδέψω χρήματα για να πληρώσω δικηγόρο να συντάξει τη διαθήκη μου. Μπορώ απλώς να συμπληρώσω ένα kit διαθήκης. Κάνοντας τη διαθήκη σας μόνο σας, μπορεί να προκύψουν περισσότερες δυσκολίες για την οικογένειά σας όταν εσείς αποβιώσετε. Αν η διαθήκη δεν συμπληρωθεί κανονικά, η οικογένειά σας μπορεί να χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο ανώτερο πολιτιακό δικαστήριο, Supreme Court, για να διορθωθούν οποιαδήποτε λάθη ύστερα από το θάνατό σας, πράγμα που θα επιβαρυνθεί με κόστος. Θα ήταν λογικό επομένως να επενδύσετε κάποιο χρηματικό ποσό για να ετοιμαστεί κανονικά η διαθήκη σας, ώστε η οικογένειά σας να αποφύγει οποιασδήποτε δυσκολίες αργότερα.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5EBI FM στους 103,1 MHz.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Το επόμενο τραπέζι της αγάπης, της κοίμησης της Θεοτόκου Κρόιντον, θα γίνει την 3η 15 Σεπτεμβρίου από τις 10 π.μ. έως 1 μετά μεσημβρίαν στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 1α William Street Κρόιντον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου της κοίμησης της Θεοτόκου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το τραπέζι της αγάπης θα γίνει την 3η 26 Σεπτεμβρίου από τις 10 π.μ. μέχρι τις 1 μετά μεσημβρίαν στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 71 George Street Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στη Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: Το κινητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
1: Υποστηριχτέ του 5EBI.
2: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
3: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Όλο και περισσότεροι Αυστραλοί ταξιδεύουν στο Βιετνάμ για οδοντιατρικές θεραπείες, αναζητώντας χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές που αντιμετωπίζουν στην πατρίδα τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 67χρονης Wendy Middleton από την Αδελαϊδα, η οποία χρειαζόταν εκτεταμένες οδοντιατρικές εργασίες αξίας περίπου 40.000 δολαρίων στην Αυστραλία, ποσό που αδυνατούσαν να καλύψει. Μέσω πακέτου οδοντιατρικού τουρισμού στο Βιετνάμ, κατάφερε να πραγματοποιήσει τη θεραπεία της με περίπου το 1 τρίτο του κόστους. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το IBC, η οδοντιατρική περίθαλψη αποτελεί μία από τις συνηθέστερες μορφές ιατρικού τουρισμού για τους Αυστραλούς, ενώ οι κλινικές του Βιετνάμ προωθούν ενεργά τις υπηρεσίες τους μέσω κοινωνικών δικτύων και διαδικτυακών διαφημίσεων. Ωστόσο, οι ειδικοί της Αυστραλιανής Οδοντιατρικής Ένωσης προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους, επισημένοντας ότι αρκετοί ασθενείς επιστρέφουν με επιπλοκές και ότι οι νομικές εγγυήσεις για αποζημιώσεις στο εξωτερικό είναι περιορισμένες. Το Βιετνάμ επιδιώκει να καταστεί κορυφαίος προορισμός ιατρικού τουρισμού στην Νότιο-Ανατολική Ασία, με στόχο να προσελκύει έως και 750.000 ξένους ασθενείς ετησίως μέχρι το 2030. Το Ιράν καταγγέλει ότι αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα στη νότια χώρα έπληξε κατοικία όπου πραγματοποιούνταν γαμήλια γιορτή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί. Σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέλινο, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Κουχετσάκ, στην κομιτεία Σιρίκ, όταν θραύσματα αμερικανικού πυράβλου έπληξαν το σπίτι. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 63, με τον κυβερνήτη της κομιτείας να υποστηρίζει ότι 50 είναι γυναίκες και παιδιά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακέι, χαρακτήρισε την επίθεση βάρβαρη και έγκλημα πολέμου. Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέλινος έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες με σοβαρές ζημιές στο κτίριο και παιδιά να νοσηλεύονται. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι γνωρίζει τις αναφορές, αρνούμενος ότι στόχευσε αμάχους. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να παρατείνει μέχρι το 27 την ανάπτυξη περίπου 50.000 Αμερικανών στρατιωτών αεροπλανοφόρων, δεκάδων πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Στόχος είναι να διατηρηθούν διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές για την πορεία του πολέμου με το Ιράν. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν στην περιοχή 19 πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων 2 αεροπλανοφόρα και 13 αντιτορπιλικά. Ωστόσο, οι Ιρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές πιέσεις στις αμερικανικές βάσεις και τις επιχειρήσεις ανεφοδιασμού. Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford παρέμεινε στη θάλασσα για 11 μήνες, ενώ το USS Abraham Lincoln πέρασε 9 μήνες χωρίς να πιάσει λιμάνι. Παράλληλα, η ανάπτυξη μονάδων αεράμινας έχει παραταθεί από 9 σε 12 μήνες, ενώ ορισμένες μονάδες βρίσκονται στη Μέση Ανατολή για περισσότερο από ένα χρόνο. Μεγαλώνει ο κίνδυνος επέκτασης της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς οι εκατέρωθαν επιθέσεις σε υποδομές, τα πλήγματα σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, οι κατασχέσεις πλοίων και η κούρσα εξοπλισμών προμηνύουν περαιτέρω κλιμάκωση. Το Κίεβο συνεχίζει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σε πρόσφατο πλήγμα ουκρανικών drones προκλήθηκε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο Σότσι, ενώ στη ρωσική περιφέρεια Μπελκοροτ 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν. Παράλληλα, εντείνονται οι καταγγελίες για υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη. Η Γερμανία κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ εξετάζουν κοινή απάντηση. Η Ρωσία προειδοποίησε ότι οι εγκαταστάσεις ανάπτυξης γερμανικών πυράβλων μεγάλου βεληνικού θα μπορούσαν να αποτελέσουν στρατιωτικούς στόχους. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει περιθώριο για ειρηνευτική συμφωνία, χαρακτηρίζοντας ωστόσο κρατική τρομοκρατία τις ουκρανικές επιθέσεις σε πλοία και τις απειλές για την πολιτική αεροπορία. Την ίδια ώρα η Νορβηγία κατέσχεσε ρωσικό επιβατικό πλοίο κατόπιν αιτήματος της ουκρανικής Ναφρογκάζ. Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την κυβέρνηση Biden για τη στρατιωτική βοήθεια που είχε δώσει προς την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη θα κληθεί τώρα να πληρώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για όπλα που, όπως είπε, δόθηκαν δωρεάν από την κυβέρνηση του Biden.
Με το αδιέξοδο στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να συνεχίζεται και τις τιμές των καυσίμων να κινούνται έντονα ανωδικά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται ότι θα αυξήσει το βασικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,5% την ερχόμενη Πέμπτη. Θα είναι η δεύτερη αύξηση φέτος μετά την αντίστοιχη που έγινε τον Ιούνιο. Μια τέτοια εξέλιξη έχει προεξοφληθεί από την αγορά, όπως φαίνεται από την πορεία της αξίας του ευρώ, με βάση το οποίο υπολογίζεται η δόση και τα δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου. Η άποψη που επικρατεί πάντως στην Κεντρική Τράπεζα είναι ότι οι τιμές των καυσίμων θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις τιμές των άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, αν δεν αυξηθούν τα επιτόκια. Τέλος των ειδήσεων.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Σεπτέμβριο. 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422 για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 0500 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.

0: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 προμεσημβρίας έως 10:15 προμεσημβρίας ασκήσεις και 10:15 προμεσημβρίας έως 11:30 προμεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο στις 11:30 προμεσημβρίας έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.
1: Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης διοργανώνει ταβέρνα για την επέτειο της απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι στο χολ του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Θα περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι και θα εμφανιστεί η Ακαδημία Χορού της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας. Ζήτω ο Κολοκοτρώνης, 63 χρόνια Νότιας Αυστραλίας. Για κρατήσεις θέσεων καλέστε τη Γεωργία Λιμπεροπούλου 04 11 11 51 69. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά, Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου, ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει την ετήσια Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026, ώρα 1 μετά μεσημβρίαν, στο Goodwood Community Center, 32-34 Rosa Street, Goodwood, όπισθεν του Ιερού Ναού Αγίαν Κωνσταντίνου και Ελένης. Χώρος στάθμευσης υπάρχει στο πάρκινγκ έξω από το κέντρο. Θα προσφερθούν γλυκίσματα, καφές και τσάι. Σας παρακαλούμε να παραβρεθείτε στη Γενική Συνέλευση. Θα χαρούμε να σας δούμε, εσάς και τις φίλες σας. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στον Σύλλογό μας. Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι διοργανώνουμε μία ολοήμερη εκδρομή στο Μάνεμ την 3η 13 Οκτωβρίου 2026. Η τιμή είναι $35 το άτομο και περιλαμβάνει πολύ άνετο λεωφορείο και πλούσιο γεύμα στο Μάνεμ Club. Το Μάνεμ Club διαθέτει ωραία θέα στον ποταμό Μάρι και βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Μάνεμ, δίπλα στο υπέροχο Mary Ann Reserve. Το μενού περιλαμβάνει σαλάτα ως πρώτο πιάτο, με δύο επιλογές για κύριο πιάτο και επιδόρπιο. Κύριο πιάτο: ψάρι με πατατάκια, σαλάτα, λεμόνι και τάρταρ ή ψητό αρνί σερβιρισμένο με λαχανικά και σάλτσα. Επιδόρπιο: apple crumble με παγωτό ή nut sundae με γεύση σοκολάτας ή φράουλας. Αναχώρηση: 10 προμεσημβρίας έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα χαρούμε να σας δούμε. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στις Έφη Κατιάνου 82 93 44 21. Ελένη Μερμίγκη 04 39 37 20 79. Ή Χρυσούλα Χάισλερ στο 04 29 99 00 16. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.